0: Φορώ ψηλά και άλλη τυραγή σε νεγάρι την Ασαλαλού.
1: Αλλο, ασσαλάμ αλίκουμ.
0: Αλίκουμ σαλάμ.
1: Αυτό το άλλο γιοπ, μάλλα τι γιάν θαμ, μάλλα εγώ λίγο.
0: Τι γιάν, να καφέρει ρε.
1: Μιλάει για άλλα γιάν, αλλά ξέρω, για άλλα φάλα κιάτ.
0: Για, αμήν, αμήν, αμήν, τι γιάν.
1: Μάνα, δεν μάνα και χέρει, αέλος να το μάνα, ρε, που νιώ πάει και χάρα, ρε.
0: Μάναμ, μάναμ. Τι γιάν, να χάγκα σαν το γανέ, τι γιάν, τι γιάν. Σαν το πει.
1: Τι γιάν θαμ.
0: Σαν που ανάκο λούγα, α.
1: Που αλούγα, α.
0: Έχει νουλέ δε γουτίζ.
1: Μάναμ, για μόνο πει. Μάναμ, νίνι, δεν μάνα, πολιτικ, μπούμ τάχ. Λόγω, χαρα, loo wax rek xamal ëlëk bu la ko tégalé nga kontan mo gën
0: dëgg la kay
1: li ñuy waxa siliba ñëpp li ñuy wax nañ ko xolaat parce que lo fa tek tay suu dañ la koy tégalat ëlëk politique bu ñëk politiciens ñu raan nax nit ñi mais légui population ñu lay nax li nga préparer population population ñi ngi préparer lu ko gëna yees
0: aha
1: programme amatul waaw yow li nga programme pour nax population population nit ñi tek seen kër di am lu ñu préparer pour yow man mala xolal xanga man teri la nek
0: teri
1: la nek ci marché la nek man yow politicien bi li ngay préparer pour ma ngi nax nit ñi c'est un programme nit ñi li ñu lay wone ci public ñom ni ngi préparer lu graw ci kër yi top ci la xaar
0: sen carte da nga bu wax ni ngay téy sen carte
1: non même bu wa carte ak ay fem tax fem nga am yow di naxé fem nga andi naxé
0: ah ok
1: ni nga fem gëna graw dëgg ko ci la xaar wa lañ politicien légui raw nax naxé jaxna légui programme amatul xanga rek lu am bilan même ni campagne même ci campagne
0: waaw
1: bo dé digé ya nga xata xalé
0: ok
1: mon ka da nga defna li bi ma falé ma agalé li agalé mais bu dé programme bu li xata xalé digi
0: d'accord
1: lol jéxna ni ñoo yéw ñu ñoo ñëlo ñëpp yéw
0: bien sûr
1: wa la la ñu digal la la ñu conseil
0: merci beaucoup tidiane samba Louga lañu wowe ñu gëreem ko sant ko xaar tuti pour quelqu'un qui veut intervenir qui forum sur l'actualité Radio Sénégal International.